0: Μετά από βόση ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Μαρούτεν ζήβης νιούν ουράνε ψόισεν τένιγκον, Κύριε φλούγησον εκ του κατά Ιωάννην Αγίου.